0: το πριβέ. Λόγω μου τρέπε να πω, το γνώμη μου κρατώ με γίνα, ναι. Να μην δείτε για κόμπο, κόμπο, τόσο για κουβέ,
1: μπω. Ε, μασάλε, τι να κόμπο τρέ. Μασάλε, κοίνα τσάρα, ναι, βογγουλή, να τέκ, να κόμπο τέρ. Ρίγα να την τσάρα, μπω, και προσάνε ναι, τέο, και σάσανα την τζου, σάσανα την τζου, κομερτσέκαν. Δηλαδή, σάγια, σε πακέ, πακέν περσοναλία, μενραπκαν τεσ, δα, μεμπερικαν ματέρι τεσ. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
0: Nganggo apa?
1: Sarung tinju.
0: Sarung tinju sing go main, main.
1: Sing go main.
0: Wala kasus, kasus. Buar nini murid maning, buar kakimu mendelik maning nang kuburan, mlebu maning-maning dunya, ora bakal nasi lulus. Wala kasus. Soalnya tak aja ngangel temen ngetik nang komputer, tahanek Dinggu ini sarung tenjo, bagian personal yang pret ke pancen ya.
2: Curang, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Κατρούγιο. Σι SMS and SMS. Κόπρε. Κόντε τα SMS and καρτού καγκόμι. Σέιν πιλουτζού SMS and καρτού καγκόμ. Σιντέτ σι ομορτλού σοκο. Σι σιβέταν. Πούντορ βάτου σοκο πότσο. Βάμο σι πάτου κατσού νόμου. Ακόρτατο σαν κλακού. Ακόρτντο γολέτια πρακίβο. Πράστιανκου, βίντον, ρωτάουν τα μόνο. Τρουπάκαν μου λέει.